0: Dale, bueno, muy bueno, yo entiendo. Hey.
1: Σκουλέγει λέγω νινά. Σκουλέγει λέγω νινά μπουμ κουλού.